χυμός ιόγκον κορόσου τύπιος αβοροβορο μπαλούμπουλ κατά νηροπίτων κάτι τρακούμε τρακατήν πιμόνια ουροπουνάκι.